Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

DRS. DRS. On Thursday. DRS. This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Thursday. Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
1: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS RDS 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
5: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
11: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
10: Ε, τι είπες?
11: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
12: Τώρα με ακούς?
10: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
13: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
14: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
15: And now, the best mix of music all day.
16: DRS FM 95.3.
2: Καλημέρα στον DRS.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
2: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
3: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Με όλες σου τις αισθήσεις. Στην Πεζό δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
5: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
6: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
5: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
6: Μπαίνουμε λοιπόν.
5: Μπήκαμε.
7: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
5: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
8: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 311 513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
10: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
11: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you.
2: Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Ακού DRS. Νιώσε όσε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS. RDS 95,3. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS RDS 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε αποχαιώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Thursday. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
2: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
3: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες.
10: Όχι, πήγα σε γραφείο.
9: Σε γραφείο, λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
10: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
9: Οι χοχλοί αυτοί, τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σάχαρο το πετσέτα είναι.
10: Ναι, είναι.
9: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
11: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
13: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4, Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS-FM 95.3.
16: Καλημέρα στον DRS.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday. 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
5: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
4: Ε, τι είπες?
5: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
6: Τώρα με ακούς?
4: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
7: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
9: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
10: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
14: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10, εδώ στον DRS 953. Πάμε μουσικά και αυτό το πρωινό.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα για αυτό το πρωινό, όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
2: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
1: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
2: Η Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
1: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα, ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
6: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
5: Χωρίς αναμονή.
6: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
5: Τότε έρχομαι.
6: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75, τηλέφωνο 697-2021-391.
7: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
10: Κάνουμε επιστροφή μετά το διαφημιστικό break. Είμαστε εδώ, πρωινό στον DRS. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά με τα αγαπημένα του χθες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Ε, τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη. Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
3: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα sandwich της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Sandwich special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
7: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του μπαμπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: The best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.
3: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
10: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το μικρό διαφημιστικό break, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα, πιανίστε. Γιάννης Τζανετής παίζει για εσάς τα αγαπημένα των 80s αλλά και 90s.

0: DRS 95,3.
1: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
1: Ακούτε.
2: Παίζουν εδώ.
1: DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
3: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 95,3 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
3: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 54 29 71 έως 2.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
8: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
9: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
8: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
9: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
8: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
10: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
11: Και πού είναι τώρα?
10: Μέσα, άνοιξε και δες.
12: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
10: Τι πόρτες?
12: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
10: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
12: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
13: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
12: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
13: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
12: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
14: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
15: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
16: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
17: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
16: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
18: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
11: Θα μας βρείτε
19: Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες.
11: Τηλέφωνο 2810-310-223.
20: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
21: And now, the best mix of music all day.
22: DRS FM 95.3.
23: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
24: Επιστρέψαμε με τις επιλογές σας όπως πάντα. Πάμε για το επόμενο μισάωρο, τα αγαπημένα. Όπως εσείς ξέρετε, αυτά που ζητάτε. 80s, 90s στον DRS.

sexy people.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά σα.

Πάμε να κλείσουμε για αυτό το πρωινό, πάντα με τις αγαπημένες επιλογές σας. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρία Λευτεράκη, ως και της Μία. Μένετε μαζί μας και για τη συνέχεια.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
7: Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
8: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
8: Κυριακή απόγευμα?
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
8: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
8: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
8: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
9: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
10: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 28 96 95.
11: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα, ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
12: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
11: Χωρίς αναμονή.
12: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
11: Ε, τότε έρχομαι.
12: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697 2021 391.
13: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
14: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
15: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Λευτεράκη στον DRS.
16: Και για άλλο ένα πρωινό είμαστε μαζί εδώ στους 95,3 στο DRS με τη Μαρία Ελευθεράκη για το επόμενο ημίωρο.

0: You go to school for the education. To be nobody in this fucking population. I'm a rapper, not a dancer. If you got the question I've got.
1: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Ένα τέταρτο μετά τις 12 και συνεχίζουμε εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες και αγαπημένες μας επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Thursday. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
6: Όχι, πήγα σε γραφείο.
5: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
6: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
5: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
6: Ναι, είναι.
5: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
7: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-239-400.
0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
8: Η ώρα περνάει, 12:30, και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον DRS 953 με ό,τι αγαπήσαμε.

15 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον DRS 95,3, το νούμερο 1 σταθμό στη δίσκο μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και που αγαπάμε ακόμα.

0: DRS.
1: DRS.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
4: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
5: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
6: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
5: Ε, τι είπες?
6: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
7: Τώρα με ακούς?
5: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
8: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου? Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS-FM 95.3.
13: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
14: What's that? I don't know.
13: Going for the big time.
14: Is that...
15: Street Boy!

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
3: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Leo extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
5: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
6: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
7: Και πού είναι τώρα?
6: Μέσα. Άνοιξε και δες.
8: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
6: Τι πόρτες?
8: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
6: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
9: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
9: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2 81 0 238 698 και στο www.serto.gr.
9: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
11: Αλήθεια? Και για στολισμό?
12: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
11: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
12: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.

0: DRS on Thursday.
1: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
2: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
3: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
4: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
5: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
4: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
5: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
6: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
7: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
6: Χωρίς αναμονή.
7: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
6: Τότε έρχομαι.
7: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75, τηλέφωνο 697-2021-391.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Και τώρα actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
10: Ο DRS FM παρουσιάζει

0: The best mix of music all day. Turn it. DRS FM 95.3.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μουράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3. And we go a little something like this. Hit it.

0: DRS on Thursday.
1: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο, να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς.
1: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
2: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
1: Επίσης αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
2: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
1: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
3: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
4: Εσύ γιαγιά ακούς.
3: Τι είπες?
4: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
5: Τώρα με ακούς?
3: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
6: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
7: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
8: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
9: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
10: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
11: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
12: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά Οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
13: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
12: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
14: Αλήθεια? Και για στολισμό?
15: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
14: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
15: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
17: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
16: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
17: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
16: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
17: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
16: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
17: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
16: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
18: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
19: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο
20: 2810-239-400.
21: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday. Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
4: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
3: Κυριακή απόγευμα?
4: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο.
3: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
4: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
3: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
4: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
3: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
2: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
4: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
7: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
7: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
8: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
9: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
10: Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
11: Go ahead.
10: 1, 2, 3, 4.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα. Άνοιξε και δες.
2: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
2: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
3: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
2: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
3: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
2: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα. Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
9: Όχι, πήγα σε γραφείο.
8: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
9: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
8: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
9: Ναι, είναι.
8: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
10: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
11: Αλήθεια? Και για στολισμό?
12: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
11: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
12: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
14: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
15: Εσύ γιαγιά ακούς?
14: Τι είπες?
15: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη...
16: Τώρα με ακούς?
14: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
17: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
18: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό Πεδιάδος 8 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
19: Now, the best mix of music all day.
20: DRS-FM 95.3.
21: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Ζήτας. Παίζει για σένα, σένα, σένα, σένα. TRS. Παίζει για σένα, σένα.

0: DRS on Thursday.
1: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
2: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
4: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
7: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
6: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
7: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
6: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
7: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
6: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρν.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS-FM 95.3.
11: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
12: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRSFM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.
13: I don't know. And I don't understand.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
4: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
3: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
4: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
3: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
5: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
8: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: It's upon the hour to come amongst you and amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

0: number one hit radio.
1: Τα καλύτερα είναι εδώ.
0: DRS.

0: DRS on Thursday.
1: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
2: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
1: Χωρίς αναμονή.
2: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
1: Τότε έρχομαι.
2: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
3: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
6: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
7: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRS FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: DRS. DRS. On Thursday. Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
1: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
0: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
1: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
0: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
2: Αλήθεια? Και για στολισμό?
3: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
2: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέρε αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
11: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
12: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
15: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, ούτε που το καταλάβαμε. Πέρασαν κιόλας 2 ώρες, οπότε πάμε να απολαύσουμε non-stop μουσική μέχρι και τις 6.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Thursday.
1: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
2: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
1: Κυριακή απόγευμα?
2: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο.
1: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
2: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
1: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
2: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
1: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
3: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
2: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά?
5: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
6: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 28
2: 95. Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
7: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
7: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
8: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
9: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
9: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS-FM 95.3.
12: Για τις επόμενες 2 ώρες.
13: Αργύρης Μιτσέλης.
14: Αργύρης Μιτσέλης.
13: DJ Mix.
14: DJ Mix. DJ Mix.

0: Hello and welcome στα 9.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ σήμερα 5η 28 Μαΐου του 2026. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για την Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σίγουρα και σήμερα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνίας είναι το website αλλά και το app. Εκτός τα προσωπικά μου social, για όσο δουλεύετε τόσο πολύ, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ξεκινήσαμε με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Αυτή είναι η δεύτερη με τίτλο You Are Not Alone, με υπογραφές από Mr. V, Joe Ezzy και Taylor, πριν να τον ξεχάσω αυτόν. Okay. Το πρώτο ήταν από Nine Toes και είναι νέα παραγωγή. Το επόμενο θα μας ταξιδέψει στο μακρινό παρελθόν και θα μας θυμίσει πράγματα μουσικά εννοώ από αυτή την εποχή, αλλά σε Afro House ρυθμούς, αφού οι υπογραφές είναι από Σπάρο και Μπαρμπόσα, και ένα τραγούδι από Mojo που έχουμε αγαπήσει απίστευτα πολύ. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να στείλω ήδη χαιρετισμού στα παιδιά που ήδη μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στη Χαρά που ακούει από τη Μυτιλήνη, καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα, καλησπέρα στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, στο Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα, περιμένω και στους υπόλοιπους βεβαίως, για ό,τι και αν θέλετε. Εδώ είμαστε, το κινητό είναι πλάι μου, χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Okay. Whatever you want, whatever you like.
1: Right here, right now.
0: Exactly, right here, right now. Πάω για το επόμενο. Φεύγω για το mixing. Εσείς δεν πάτε πουθενά, απλά ανεβάζουμε όλοι μαζί.

Ένα τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν, στα 19-19.30 λεπτά με τις 6, πάντως το πρώτο ημίωρο. Relax My Eyes από Another και ένα remix από... Μάλλον δεν θα το πω, δεν θα ήθελα να το αναφέρω. Αν θέλετε κάνετε το Shazam, φαντάζομαι να το βρείτε. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και όσο από το πλήστον Afro House ρυθμούς, θα σου μιλήσω για το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος. Ναι, καλά ακούσατε. Ο λόγος πίσω από αυτή την ευκαιρία, θα σας πω. Και το μιλάω για ευκαιρία, βάλτε και εισαγωγικά καλύτερα σε αυτό. You know what I mean. Επίσης, θα σου μιλήσω για μια γυναίκα με κομμένο χέρι που προσπαθεί να πείσει αστυνομικό ότι δεν κρατούσε κινητό ενώ οδηγούσε. Και τέλος, θα σου μιλήσω για το τι σημαίνουν οι πορτοκαλί μπάλες που μπορεί να δει κανείς στα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος. Μέχρι και τις 8 σήμερα, Πέμπτη. Να σου πω ότι στην παρέα μας το φαγί είναι πάντα εδώ. Το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το λέω αυτό. Το φαγί.gr είναι και, έχει και σούπερ μάρκετ και κάβες και φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, άκουσα τα λούδια στην κυρία από σένα. Πάνε σπίτι τους μόνο με ένα κλικ. Και πριν πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και δημοκρασία σε αυτόν τον καιρό, που μεταδίδουμε στα Ερτζιανά, να σας πω ότι από νωρίς το μεσημέρι σήμερα τρέχει διαγωνισμός από το djmix.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα πίτσα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Υπάρχει αντίστοιχο post εκεί, όπου σας λέει τι ακριβώς βήματα να κάνετε από εκεί πέρα. Να κάνετε like στο post, να κάνετε comment ποια πίτσα σας αρέσει. Ναι, δίνουμε 2 πίτσες Γιάν Καλφόρνο 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια και θα θέλαμε τι γεύση σας αρέσει. Θα το γράψετε και αυτό στα σχόλια, όπως θα κάνετε tag 2 φίλους σας. Και το βράδυ λίγο μετά τις 9 θα μάθετε ποιος ή ποια θα είναι ο νικητής ή νικητρία. Για να συντονιζόμαστε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, και πάμε να ρίξουμε σε αυτό το σημείο μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία σε φορά το καιρό στις πόλεις. Μεταδίδουμε στα Ριτζιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα συννεφιασμένος θερμοκρασίας 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή έθριος και 26. Στην Καλαμάτα με ασθενής βροχή και θερμοκρασία στους 23. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 23. Στην Αλεξανδρούπολη ασθενής βροχή και 25. Στην Ορεστιάδα ασθενής βροχή και 24. Στο Δημότυχο ασθενής βροχή και 22. Και στον Καστόλη έθριος και 25. Εύχομαι να μου τα λέει καλά η Έμι και να μην συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί δεν έχω, δεν βλέπω κάτι. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Και είναι επιλογή,

Εκεί δεν βρέχει. Θα μου πει κάποιο. Τεράστια επιτυχία του Μπένι Μπενάση σε Afro House ρυθμούς. Βεβαίως. This is Satisfaction.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα. Άνοιξε και δες.
2: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σερτοπόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
2: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
3: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σερτοπόρτα.
2: Σερτοπόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σερτοπόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
3: Σερτοπόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
2: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σερτοπόρτα.
4: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
5: Όχι, πήγα σε γραφείο.
4: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
5: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
4: Οι χοχλοί αυτοί? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
5: Ναι, είναι.
4: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
6: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
8: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
7: Ε, τι είπες?
8: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
9: Τώρα με ακούς?
7: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
10: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας 3Sound σε Ελλάδα και Κύπρο.
11: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
12: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
13: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
14: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
15: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
16: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
15: Αλήθεια? Και για στολισμό?
16: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
15: Τέλειο. Πού είναι?
16: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
15: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
16: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: And now, the best mix of music all day.
18: DRS FM 95.3.
19: Αργύρης Μιτσέλης.
20: DJ Mix.
21: Ειλικρινά δεν σας προλαβαίνω σήμερα να πω μια καλησπέρα στην Ελπίδα που ακούει από την Κρήτη, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Να πω μια καλησπέρα στην φίλη Νατάσα, η οποία ακούει με τη Λίνγκια ζητάνε τραγούδι και θα έρθει αμέσως μετά. Τώρα έρχεται. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική, που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Θα έρθει και το

10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια από την Pizza Fan. Καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή. Με τους νικητές να μαθαίνουν τα νέα, αν ήταν τελικά νικητή νικήτρια, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Αυτό το ζήτησε η Νατάσα, το είπα και πριν. You and me, μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι 2,5-3 χρόνια πίσω. Και ένα τεράστιο hit που έγινε επιτυχία σε remix του Rivo, με ονόματα από Disclosure και Eliza Doolittle.

τεράστιο hit πραγματικά στα 16-16,5 λεπτά πριν τις 7, Abandoned. Και μας θυμίζει Rolls Royce και ένα τεράστιο hit από το πολύ μακρινό παρελθόν και από τα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν κάνω λάθος. Why don't live here anymore, κάπως έτσι λεγόταν. Anyway, έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγή Rewards του φαγή.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα. Και όλα αυτά χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Θα σου μιλήσω για κάτι. Σας το έχω βασιλωθεί στο ξεκίνημα για ένα. Για το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος. Ναι, ο λόγος πίσω από αυτή την ευκαιρία. Και στην ευκαιρία βάλετε και εισαγωγικά, γιατί δεν καταλάβετε γιατί πρέπει να βάλουμε εισαγωγικά στην ευκαιρία. Στην Ελλάδα ζούμε. Η Μάκρη, προσέξτε ρε παιδιά, πωλείται όσο ένα διάρρη, αλλά λόγω Natura και χρεών 20 εκατομμύρια ευρώ αγοράζεις ένα άχτιστο βράχο και χρωστάς τα πάντα. Mm-hmm. Στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνει επίσημα στις 13 Νοεμβρίου του 2026 το ιδιωτικό νησί Μάκρη στο αρχιπέλαγο των Εχινάδων, με τιμή εκκίνησης να έχει κατρακυλήσει το αστρονομικά χαμηλό ποσό των 247.000 ευρώ. Ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την είδηση ως την ευκαιρία του αιώνα για τους απογοητευμένους αγοραστές του Λονδίνου, η ελληνική πραγματικότητα πίσω από τη δημοπρασία κρύβει ένα μνημειώδης, αν θέλετε, οικονομικό και γραφειοκρατικό θρίλερ. Και αυτό, παιδιά, είναι το μόνο σίγουρο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η δραματική πτώση της τιμής οφείλεται στο ότι κάποιος θυμήθηκε να ανοίξει τους δασικούς χάρτες. Η Μάκρη είναι χαρακτηρισμένη ως ιδιωτικό δάσος και προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι το νησί αποτελεί νομικά ένα φανταστικό περιουσιακό στοιχείο. Για να καρφώσει έστω και μια πρόκα απαιτείται διάταγμα. Κι όμως, και όπως ξέρουμε όλοι, μέχρι να υπογραφεί προεδρικό διάταγμα στην Ελλάδα, ο αγοραστής θα έχει προλάβει να γνωρίσει τους προγόνους του. Σαν να μιλεύτε αυτό, η Μάκρη είναι εντελώς εκτός δικτύου. Δεν υπάρχει ρεύμα, νερό ή αποχέτευση, οπότε ο επίδοξος Ροβινσόνας θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνος του όλες τις υποδομές, οι οποίες μετά πιθανότατα θα τα σφραγίσει το τοπικό δασαρχείο. Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της μεταμνημονιακής, αν θέλετε, ιστορίας όλης είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα με Daily Mail, το νησί βρίσκεται στα χέρια συνδίκων πτώχευσης. Όποιος λοιπόν εμφανιστεί στις 13 Νοεμβρίου με τα 243.000 στο χέρι, δεν αγοράζει απλώς τυρκουάζ νερά, αλλά κληρονομεί καταιγίδα από υποθήκες, αγωγές από οργισμένους πιστωτές, φορολογικές απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Το συνολικό κουστούμι των χρεών ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο Βρετανικός τύπος. Με απλά ελληνικά, σου πουλάνε ένα βράχο για να σου φορτώσουν το έλλειμμα ενός μικρού δήμου. Τέλος να πω, οι ξένοι αναλυτές προτείνουν το νησί για ψηφιακή αποτοξίνωση και ύπνο κάτω από τα άστρα. Μόνο που ξέχασαν να προειδοποιήσουν τον αγοραστή ότι αν κοιμηθεί εκεί, μπορεί να ξυπνήσει από το λιμενικό και την ΑΔΕ και θα του κατασχέσουν τη σκηνή για τα χρέη προς την εφορία. Ελλάδα μου, το μεγαλείο σου. Δεν κρύβεται ούτε στις Εχινάδες. Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο. Εντάξει, αν το ψάξετε το νησάκι στο διαδίκτυο, το βρείτε. Αλλά καλή φάση, αλλά είδατε τα μειονεκτήματα. Θα πρέπει να κρατάει πολλά, μα πολλά, να το αποκτήσει κάποιος αυτό. Με όλα τα χρέη που σας έλεγα πριν. Θα μου πείτε για έναν τώρα. Με κάποια δίσο και να το κάνει. Αλλά για κάποιον άλλον, μην ακούει τα 240.000 και λέει: α, εδώ είμαστε, πάω. Τι μεζονέτα, τι αυτό. Δεν πάει έτσι. Επιτυχίες καθόλου, επιτυχίες συνέχεια. Άλλη μια τώρα με τίτλο Coffee. Dennis Reno, Eno Neipa και Fila the Giant. Οι υπογραφές πίσω από αυτό το track με τον τίτλο Coffee. Να πω καλησπέρα στο Σταμάτη που μου στέλνει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αύριο να το πω με την ευκαιρία που γράφω το Σταμάτη. Δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαστε εδώ στην εκπομπή. Αύριο Παρασκευή, από τη 1 το μεσημέρι έως και σε 9 το βράδυ, θα παίζω μουσική στο νέο ανανεωμένο, ανακαινισμένο, διόροφο My Market στην Ελευθερίου Βενιζέλου 27 στην Μυτιλίνη. Από τη 1 το μεσημέρι έως και σε 9 το βράδυ, με όλες τις επιτυχίες in the mix. Δεν θα με το αφήσω ζωντανά από πουθενά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, αλλά αύριο, για όσους ζείτε Μυτιλίνη, θα είμαι εκεί. My Market, νέο ανανεωμένο, διόροφο, ανακαινισμένο, για 8 ολόκληρες ώρες θα αντέξει. Θα τα πούμε από κοντά.

Jamaican Bam Bam, άλλη μια ικανοποιημένη πελάτησα. Για την Αγγελική για σένα μιλάω και στιεύομαι φυσικά. Λέγοντας πελάτησα Κροάτρια. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burgers, sandwiches, φωλιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy σε Μυτιλίνη σαλαδά.

0: Είσαι ακριβώς, μα ακριβώς όμως 7. Κάνα 2 λεπτά μαζί.
1: Okay.
0: Σας περιμένουμε κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος με 8, για κάτι παραπάνω από μία ώρα. Διάβλος επικοινωνίας και γενικά επικοινωνία μεταξύ μας υπάρχει μόνο στο website djmix.gr, αλλά και το app που είναι διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας, στα προσωπικά μου social media εκεί, και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
2: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbished Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθεάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
3: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα, ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
4: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
3: Χωρίς αναμονή.
4: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
3: Τότε έρχομαι.
4: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου? Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
8: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
9: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
8: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
9: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
8: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
9: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210 802 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
8: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέλα.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ στα 8.30 λεπτά μετά τις 7 δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Πέμπτη βεβαίως, 28 Μαΐου του 2026. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Από τη μία η δεύτερη, αυτό που ακούτε τώρα, I Adore You από Hugel. Και λίγο πριν, Joska, Sandrina. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή, 6 με 8. Για την Μυτιλήνη Σλάμ 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr του website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media στο website και το app, εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δεν δουλεύετε social. Ό,τι σας βολεύει, whatever you want, whatever you like. Η Αλίκη μου στέλνει, ακούγοντας I Adore You. Έχω την αίσθηση, Αλίκη, ότι έχουν όλα κλείσει για τον Hugel τον άλλο μήνα στην Αθήνα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Αν έχει μείνει κάτι, είναι από το άλλο DJ set, στο Γουδί, από Ramba και End Me. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, νομίζω κάτι έχει μείνει. Κάτι διάβαζα χθες. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ο καθημερινός πλέον διαγωνισμός, με δύο πίτσες κάθε μέρα από την Pizza Fan. Bianca Al Forno, 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Τα πράγματα είναι απλά για ό,τι πρέπει να κάνετε. Απλά θα ακολουθήσετε τη σελίδα του DJ Mix στο Facebook και στο Instagram, ό,τι θέλετε. Από εκεί πέρα θα την ακολουθήσετε, θα κάνετε follow τη σελίδα, κλασικά είπαμε, tags δύο φίλους, και θα γράψετε στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση από την πίτσα αυτή. Τι αγαπημένο έχετε. Καθημερινά λίγο μετά τις 9 θα σας ανακοινώσω μέσα από τα social της σελίδας τον νικητή ή την νικήτρια. Καλή επιτυχία σε όλους.

Brother πρόσφατα, που με αναστατώνει θα έλεγα, και γενικότερα πιστεύω ότι ακούγοντάς το έρχεσαι εκεί που λένε με στα ίσια σου ρε παιδί μου, εντάξει. Λούβια, οκ. Okay. Pression Renate.

τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν. Τη Σαντέ με τίτλο No Ordinary Love σε Afro House ρυθμούς, πανέμορφο. Στα 18-18,5 λεπτά μετά τις 7 στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Γιώργος Μητσέλης και εγώ το κάνω συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω ότι έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπό τους οίκους του No Ordinary Love θα σας μιλήσω για μια γυναίκα με κομμένο χέρι που προσπαθεί να πείσει αστυνομικό ότι δεν κρατούσε κινητό ενώ οδηγούσε. Ναι, καλά ακούσατε. Η φράση «άρα δεν με είδες» ήταν αρκετή για να μετατρέψει αυτόν τον έλεγχο ρουτίνας, αν θέλετε, της τροχιάς σε viral στιγμή. Μια γυναίκα με αναπηρία έγινε viral λοιπόν στα social media όταν απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία σε αστυνομικό που υποστήριζε ότι την είδε να κρατά κινητό στο δεξί της χέρι ενώ οδηγούσε. Απίστευτο, ε. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε το γύρο του διαδικτύου, γενικά στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Στο επίκεντρο βρέθηκε μια γυναίκα με αναπηρία, παρακαλώ, η οποία σταματήθηκε από αστυνομικό, σταμάτησε αστυνομικός επειδή, ναι, εκείνος πίστευε ότι την είχε δει να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε. Στο βίντεο ο αστυνομικός ακούγεται να της λέει ότι την είδε να κρατά το κινητό στο δεξί της χέρι, μόνο που η γυναίκα δεν διαθέτει δεξί χέρι. Αυτό είναι το τραγικό. Η απάντησή της ήρθε αμέσως χωρίς ένταση, αλλά με τρόπο που έκανε το διαδίκτυο να την αποθεώσει. Παιδιά, πραγματικά. Πρέπει να το βρείτε το βίντεο, να το δείτε. Όταν ο αστυνομικός της είπε πως νόμιζε ότι είδε το δεξί της χέρι, η γυναίκα του απάντησε κοφτά. Άρα δεν με είδες. Η φράση αυτή ήταν αρκετή, πραγματικά, για να γίνει το βίντεο viral, καθώς πολλοί χρήστες στάθηκαν στην ψυχραιμία της, αλλά και στην αμηχανία της στιγμής. Καταλαβαίνετε. Παρά την προφανή αντίφαση, ο αστυνομικός συνέχισε να τη ρωτά αν κρατούσε κινητό τηλέφωνο. Εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά και για να του δείξει ότι λέει την αλήθεια, σήκωσε ξανά το χέρι της. Δεν είναι απίστευτο. Ψάξτε το αυτό το περιστατικό, γράψτε λέξη κλειδιά. Είναι φοβερό το βίντεο που κυκλοφορεί και έχει γίνει viral, παιδιά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του αστυνομικού θα το είχα βάλει στα πόδια, δηλαδή είναι τραγικό. Πραγματικά. Απίστευτη φάση. Εγώ θα συνεχίσω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες και μιλώντας για επιτυχίες έρχεται το επόμενο και λέγεται New Clio. Είστε έτοιμοι? Ήδη παίζει στο βάθος και έρχεται όλο ένα και πιο κοντά. Υπογραφή από Ανομέρα. Σας είπα τον τίτλο τραγουδιού. New Clio. Βλέπω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν.

θα είναι την Τρίτη, όχι Δευτέρα. Τρίτη είναι του Αγίου Πνεύματος, συναργία. Οπότε αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου δεν θα είμαστε εδώ. Το DJ Mix επιστρέφει κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Να πάμε μια καλησπέρα και στον Πάνο που ζητάει τραγούδια, έρχεται λίγα πιο κάτω στο επόμενο ημίωρο εννοώ. Δεν υπάρχει περίπτωση για νωρίτερα, στα σίγουρα. Και να πω και μια καλησπέρα στη Φωτεινή που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
4: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
5: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
4: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
5: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
4: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Ουφ, κουράστηκα.

0: Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά, μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
1: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
2: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
1: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
2: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
3: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

Επιστροφή για το τέρωτο, η τελευταίο μέρος εκπομπής στα 6.30 λεπτά μετά τις 7.30. Τελευταία ημίωρο, τηλική ευθεία, DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, 5η 28 Μαΐου του 2026. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Επιστροφή με Spectrum σε ένα τεράστιο hit από το παρελθόν που θυμόμαστε από Florence and the Machine σε Afro House ρυθμούς. Το κλασικό You Are My World του Michael Jackson από Mates, MHC, Γιάννη Ρωμάνο και Μπουν Ξάπα. Μ' αρέσει. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που τρέχει στα social media του djmix.gr. Ακολουθήστε στο Facebook και στο Instagram τη σελίδα djmix.gr. Θα δείτε το τελευταίο post και το ότι κάποιος ή κάποια από εσάς καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή κερδίζει δύο πίτσες από την Pizza Fan Bianca Alforno με Φιλαδέλφια 10.

των αρχείων. Πάρτε μέρος, ακολουθήστε τη σελίδα και στο, όπως σας βολεύει, στο Facebook, στο Instagram. Follow τη σελίδα λοιπόν, tag δύο φίλους και ένα σχόλιο για την αγαπημένη σας γεύση από τις Bianca Al Forno. Α, μιλώντας για Pizza Fan, είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Ναι, ναι. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο, το είπα. Και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις. Θα πρέπει να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά. Έχω πάρει ένα χαρτάκι και σήμερα κλασικά και έχω σημειώσει ονόματα. Καταρχήν, αν έχω ξεχάσει κάποιον να με συγχωρέσετε, γιατί γίνεται χαμός. Ειδικά σήμερα δεν σας προλαβαίνω. Να πω μια καλησπέρα για άλλη μια φορά στην Αλίκη. Ναι, κατανοητό. Πιστεύω θα έχω κάτι, θα το ξέρεις από εβδομάδα. Για αυτό που με ρωτάς. Δεν χρειάζεται να το βγάλω στον αέρα. Να πω μια καλησπέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος ακούει από Μυτιλίνη. Να πω μια καλησπέρα στη Νίκη, η οποία ακούει από το κέντρο της Αθήνας. Μου είπε ότι είναι στο αυτοκίνητο και ακούει διαδικτυακά. Οκ, okay, και από αυτοκίνητο και διαδικτυακά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μια καλησπέρα στο Στράτο,

Δεν το έχετε καταλάβει σωστά ότι είναι ένα classic track από τη Σέρα αυτό. Το Believe από Superflu όμως, σε Afro House ρυθμούς. Στα 12-15 λεπτά βρίσκεται.

Τόπινο τέλος, εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και σας χρωστάω κάτι που σας είχα προαναγγείλει στο ξεκίνημα της εκπομπής για το τι σημαίνουν ακριβώς οι πρωτοκολλοί μπάλες που βλέπεις στα ηλεκτρικά καλώδια. Μοιάζουν με παράξενη λεπτομέρεια πάνω στα καλώδια υψηλής τάσης, όμως οι μεγάλες αυτές πορτοκαλί μπάλες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο. Όσοι έχουν κοιτάξει έστω και μια φορά προς τα καλώδια υψηλής τάσης, ειδικά σε ανοιχτές περιοχές, μπορεί να έχουν προσέξει κάτι που μοιάζει τέλος πάντων περίεργο. Μεγάλες πορτοκαλί μπάλες κρεμασμένες πάνω στις γραμμές. Από μακριά δείχνουν σχεδόν σαν διακοσμητικά ή τέλος πάντων σαν κάποιο τεχνικό εξάρτημα που βοηθάει τη λειτουργία του ρεύματος. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Οι μπάλες αυτές δεν κάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να διαχέεται καλύτερα, δεν αυξάνουν την απόδοση των καλωδίων και δεν έχουν σχέση με την κατανάλωση. Η βασική τους λειτουργία είναι να κάνουν τις γραμμές πιο ορατές. Με απλά λόγια, υπάρχουν για να τις βλέπουν οι πιλότοι αεροπλάνων και ελικοπτέρων και να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκρούσεις. Mm-hmm. Και όμως αυτός είναι ο λόγος. Οι συγκεκριμένες σφαίρες είναι σημάδια, αν θέλετε, αέριας προειδοποίησης. Μπαίνουν σε καλώδια που από ψηλά ή από συγκεκριμένες γωνίες μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν ένα αεροσκάφος πετάει χαμηλά, όταν το φόντο είναι βουνά, δέντρα ή γκρίζος ουρανός, ή όταν τέλος πάντων τα μεταλλικά καλώδια μπερδεύονται οπτικά με το περιβάλλον. Από το έδαφος μπορεί να φαίνονται μεγάλες και εμφανείς, όμως από τον αέρα τα ίδια καλώδια είναι συχνά πολύ λεπτά για να αντιληφθεί εγκαίρως ένας πιλότος. Οι πορτοκαλί μπάλες λειτουργούν σαν έντονα σημάδια κινδύνου. Δεν δείχνουν απλώς ότι υπάρχει καλώδιο. Δίνουν στον πιλότο χρόνο να το δει, να το υπολογίσει και να αλλάξει πορεία ακόμα όταν χρειαστεί. Το πορτοκαλί χρώμα, να πω, δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι έντονο, ξεχωρίζει εύκολα στο μάτι και φαίνεται καλά απέναντι σε φυσικά χρώματα όπως το πράσινο, το καφέ, το γκρι, το μπλε του ουρανού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να υπάρχουν και κόκκινες, λευκές ή ριγές σημάνσεις, όπως το πορτοκαλί παραμένει αυτά τα πιο συνηθισμένα χρώματα γιατί δουλεύει καλά σε πολλές συνθήκες φωτισμού. Όσον αφορά τώρα το μέγεθός τους, δεν είναι το όσο μικρό φαίνεται από μακριά. Αυτές οι μπάλες μπορούν να έχουν διάμετρο από περίπου 60 εκατοστά έως και 1 μέτρο, ενώ το βάρος του μπορεί να φτάνει αρκετά κιλά. Συνήθως κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό, ώστε να αντέχουν για χρόνια στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, στο χιόνι και στις συνεχείς αλλαγές θερμοκρασίας. Αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ να μην ξεχάσω να πω μια καλησπέρα και στο Χριστινάκι,

Chris Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης και Better Summer. Αρκετά δυνατό. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι θα σας φτιάξει αν βρεθώ κάπου να το τρέξω. Και φυσικά από εδώ, από το DJ Mix, είμαστε κοντά Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8.

Ακούει από το Παγκράτη. Και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμα 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα επιστρέψω την ερχόμενη Τρίτη, Δευτέρα είναι αργία υπόψη του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τότε, ό,τι αγάπη να περάσετε υπέροχα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Bye bye.

0: DRS on Thursday.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
4: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
4: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
5: And now, the best mix of music all day.
6: DRS FM 95.3.
7: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
8: Στην πρίζα. Ακροατές.
7: Στην πρίζα κι αυτοί.
8: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
9: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
10: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρα ως και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

Άκου DRS. Νιώσε όσε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS RDS 95,3. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας, ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RBS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Thursday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
10: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
9: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλοδίσκο προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα. Okay, here we go. Δεν παίζεται.
11: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες. Boys.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
3: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
3: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
5: And now, the best mix of music all day.
6: DRS FM 95.3.
0: Disco sound, disco sound. On air. Τώρα. Disco και Ιταλο disco προτάσεις. Funky ρυθμοί καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύματα. Δεν παίζετε.
7: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή. Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s αλλά και 90s, ως και τις 10.

0: DRS on Thursday.
1: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπο γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 3355.
5: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
6: Όχι, πήγα σε γραφείο.
5: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
6: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Οι χοχλοί είναι.
5: Οι χοχλοί αυτοί? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
6: Ναι, είναι.
5: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
7: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο
8: 2829-2300.
0: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλοδίσκο προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
9: Okay, here we go.
0: Δεν παίζεται.
2: Λίγο μετά τις 9:30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Και τώρα. Τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει. Παρουσιάζει.

0: The best mix of music all day. DRSFM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική θα επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

0: Αυτή η μουσική τη λέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.
1: Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: And now the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
3: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.
4: I will survive without you.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: of the town.
1: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: Memories of my desire. Memories of my desire. Memories of my desire. My desire. My

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του. Don't close.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.